Κάτι, κάτι! Μα κουέτε το υπνάρα, η γονόητα, ο ότσου, ο κοιτέα, ο χαού! Πατήρα! Τε φακαρούρι, ο ιάχουρι, η τέρα! Με να ακούρα, κόλπα, μαμάουρι! Με τε τόνι, φάει,